0: Για πάει λεγεντάρνα Χελίντσα που τον...
1: Δεν είμαι ούτε βλέπω από αέρα.
0: Είσαι βίντεο.